0: 98,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: σένα.
1: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
2: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο, 25 Μαρτίου 12.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 517 47 999.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23 510 76 823.
9: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
10: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.
13: Πανόραμα 100,3.

0: Και φτάνει αυτή η υπέροχη στιγμή που είναι ένα πρωτοπυλόν σουκού.
1: Πρωτοπυλόν.
0: Ναι, αφού είμαστε Παρασκευή. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ξεκινήσαμε και με Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει. Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι, κάτω ακριβώς απέναντί μου.
0: Και μέσα στο μυαλό μου τριγυρνάει το Love is a wonderful thing, turn winter to spring.
1: Why?
0: I don't know.
1: Just believe that I'm.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Πάντως το μόνο που ξέρω ότι αν θέλεις να κάνεις οικονομία, αν θέλεις να ψωνίσεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές, ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης που 25 χρόνια τώρα έχει τη Mastercard. Ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι μας. Λοιπόν, για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν. Θα συνεχίσουμε με Ελένη Φουρέρα Τζάκιο. Θέλω να σας πω ότι από εβδομάδα έχουμε ολόφρεσκα και ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, και έχουμε και πολύ ωραίο τραγούδι διασκευή. Θα έχουμε από τους Αλκατράς στους Τυφώνες.
1: Δεν με φοβίζουν.
0: Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Πολύ ωραίο. Και έτσι γλυκούλικο και πολύ όμορφο και πολύ.
1: Και μου αρέσει και στα social που το έχουν έτσι βγάλει πολύ και κάνουν κλασική Αλκατράς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τα δικά του.
0: Ελένη Φουρέρα, λοιπόν, Τζάκιο, και ερχόμαστε για ένα δίωρο γεμάτο.
1: Ότι άμα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Έχει και φινάλε αυτή τη βδομάδα στο Ντέους, να πούμε.
1: Στο Ντέους, τον Μακρόπουλο.
0: Και μετά φεύγει, πάει ταξίδι.
1: Πού πάει, χωρίς προορισμό?
0: Στην Ιαπωνία.
1: Στη Ιαπωνία?
0: Ιαπωνία.
1: Με τη Ιωάννα.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Και φίλους τους. Δεν πάνε μόνοι τους.
1: Α! Και πες μου, ποιοι φίλοι θα
0: είναι. Πες μου, να προσταθώ κι εγώ, λέει.
1: Και αρχίζουμε.
0: Εσύ δεν είπες ότι δεν προλαβαίνεις, δεν παίρνεις ανάσα?
1: Δεν παίρνω ανάσα.
0: Δεν
1: παίρνω ανάσα, μάνα μου, και σκέφτομαι τον άνθρωπο που θα έρθει τώρα. Και έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία.
0: Αύριο ξεκινάει ο άνθρωπο.
1: Περίμενε. Αν έχεις κλείσει κάποια συμφωνία. Πολύ καιρό τώρα, ρε παιδί μου. Τα έχεις συζητήσει, τα έχεις εκτός, τα πάντα όλα. Είναι όλα, ρε παιδί μου, συμφωνημένα. Απλά. Περίμενε όμως. Μένουν οι υπογραφές.
0: Δεν πρέπει να υπογράψει τον άνθρωπο.
1: Δεν πρέπει να υπογράψει τον άνθρωπο.
0: Κάνε τα δυνατά, δυνατά, υπογράψει σήμερα.
1: Δεν γίνεται τώρα να υπογράψω σήμερα. Δεν,
0: ωραία,
1: υπογράφω,
0: πάρτο,
1: δεν είναι για μένα βασικά.
0: Πάρτο, αλλά, πάρτο, ναι. Και υπέγραψε το μετά τις 24
1: Ιουλίου. 24
0: Ιουλίου.
1: Θα μου πει ένα μήνα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Οκ. Okay.
0: Εκτός εάν είσαι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο, οπότε δεν σε πιάνει.
1: Yes.
0: Όπως είναι ο Βαστιζημιός μου, είναι γεννημένος μέσα σε έναν δρόμο. Δεν τον πιάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ισχύει. Θα το τσεκάρω αυτό. Δεν για μένα, θα το τσεκάρω. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά έτσι, για να ξέρετε.
0: Πες μου τι σου χρωστάω.

0: να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει.
1: Κάτι θα φταίει στο δικό μου το DNA.
0: Πες μου πόσες φορές στη ζωή μας έχουμε πει ότι περιμένουμε. Και εμείς το έχουμε πει για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή μας. Ότι δηλαδή περιμέναμε να φύγουν για να καταλάβουμε το πόσο σημαντική ήταν στις ζωές μας. Δεν εννοώ να φύγουν εντελώς. Εννοώ να σταματήσει αυτή η σχέση που υπήρχε.
1: Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Δεν σου έχει τύχει ποτέ.
1: Να φύγει κάποιος και να καταλάβω πόσο σημαντικός ήταν στη ζωή μου.
0: Να καταλάβεις ενδεχομένως πράγματα που δεν καταλάβαινες.
1: Άμα θες να το πάμε να φύγουν τελείως.
0: Όχι,
1: το πάω
0: τελείως,
1: έτσι.
0: Όχι,
1: αλλά εννοώ σε σχέσεις και λοιπά, καθόλου.
0: Δεν μιλάω σε σχέσεις μόνο, επειδή είμαι και σε φιλικές σχέσεις.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Γενικά με τις σχέσεις μου εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρη και καλά με τις φιλικές δι, θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Όντως θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή.
0: Αλλά. Δεν είμαι για σένα, αλλά εντάξει.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα. Τι έχω κάνει λάθος, παιδιά.
0: Βάζω την.
1: Φιτιλιά.
0: Ξαφνικά έτσι μέσα.
1: Η φιλιά που τους φιλιώνει όλους.
0: Έτσι.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous.
2: Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
6: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Γράφει!
8: Σαγκάν, take ένα.
9: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
8: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
10: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
11: Arla Group.
10: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
11: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
10: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
11: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
10: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
12: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
13: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ!
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κόσμο είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Βουλιαμ είναι απέναντί μου. Το μεταξύ έχει πέσει περονόσπορο και στι συναυλίε. Έτσι, ακύρωσε η Λίλα, ακύρωσε η Κέντι Γαρμπή, ακύρωσε τι συναυλίε τη όλε.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Εδώ και πολύ καιρό.
1: Είπε
0: ότι δεν μπορεί να είναι στο επίπεδο που θέλω οι συναυλίες μου. Οπότε με συγχωρείτε, θα ακυρώσω την περιοδία. Δεν θα το αφήσω εδώ, θα επανέλθω. Αλλά μέχρι να γίνει όπως ακριβώς θέλω. Τώρα τι να σου πω.
1: Τι μπορεί να σημαίνει.
0: Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Εγώ πιστεύω απλά ότι ενδεχομένως δεν μπορούν τεχνικά
1: να
0: υποστηριχτούν αυτά τα πράγματα που θέλει. Γιατί κοίταξε να δεις, και εκείνη θέλει να κάνει ένα level up.
1: Okay.
0: Σε αυτό το πράγμα που κάνει, δηλαδή θέλει να κάνει απλά κάποια λαϊβάκια.
1: Okay.
0: Θέλει να έχει μια παραγωγή πολύ συγκεκριμένη. Ξέρεις, τώρα είμαστε σε μια περίοδο μη καλή συναυλιακή χρονιά. Μην κοιτάζεις τον Θοδωρή Φέρι. Άστον, είναι ο μόνος του. Με τα sold out του. Όλοι οι υπόλοιποι, οι άνθρωποι δίνουν τον αγώνα του.
1: Και η Κατερίνα είναι πολύ καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ σου λέω τώρα για τα θέατρα, δεν σου μιλάω γενικότερα για τα live.
1: Okay.
0: Σου μιλάω για τα θέατρα, για τα στάδια κτλ. Mm. Δεν σου μιλάω για τα live. Για live γενικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πάνε εξαιρετικά. Εγώ σου μιλάω τώρα για τα συναυλιακά, τα 100% συναυλιακά.
1: Οκ, εντάξει, το ακούω. Το ακούω.
0: Κατερίνα, νομίζω μόνο μια Θεσσαλονίκη έχει μεγάλη συναυλία στο θέατρο Γης.
1: Ναι.
0: Που έχει στις 2 Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Ο Θοδωρής έχει 26 Αυγούστου στο στάδιο Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. Τώρα σου λέω ότι στη Θεσσαλονίκη. Ο Θοδωρής, εντάξει, έκανε και τις δύο συναυλίες. Έγινε ένας χαμός. Εντάξει, μεγάλη και έκπληξη της Πέμπτης. Να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Θα στα πω στη συνέχεια. Ναι. Από Καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ετοιμάστε τα απόψε όλα να μην μείνει τίποτα, λέει η Αναστασία. Ένα τελικουσκούς είναι εδώ, Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Εν τω μεταξύ, θέλει και μία προσοχή, παιδιά, να το πούμε και αυτό με το air-condition. Μην κρυώσετε.
1: Παιδιά, εμένα πάντως η δική μου αλήθεια είναι όλοι άρρωστοι. Η μαμά μου από το air-condition είναι χάλια.
0: Εγώ πήγα να αρρωστήσω μία μέρα, πλακώθηκα στις βιταμίνες full. Βλέπεις άλλωστε, ακόμα παίρνω. Είναι σκόνη.
1: Χριστέ μου. Σα σαπούνι πιάτων είναι αυτό που πίνει από ένα
0: αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό γιατί είναι μια πολυβιταμίνη.
1: Πολύ ωραίο το σαπούνι σου, Πέγγι μου.
0: Είναι σε γεύση iced tea.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ροδάκινο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίο το φέρι σου. Πολύ ωραίο το Θοδωρή σου, Πέγγι μου.
0: Λοιπόν, απόφασή σου, αυτό είναι ο Δημοσιογράφος Αναστασιάδης και επιστρέφουμε.

0: βάζεις μυαλό και χάνω το δικό μου, λέει από το πρόσφατο παρελθόν η Μελίνα Ασλανίδου.
1: Τι Μελίνα Ασλανίδου. Πολύ μου αρέσει και η Μελίνα Ασλανίδου γενικότερα. Πάντως αυτό που λέγαμε για τα ερωτήσουμε, παιδιά, να ξέρετε, να προσέχετε, γιατί όντως δεν καθαρίζονται και σωστά.
0: Πρέπει να.
1: Και είναι πηγή, όντως, παιδιά, είναι πηγή όσων είναι φοβερό αυτό, να το έχετε στο, να το έχετε στο νου σας. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο. Τώρα και εντάξει και. Έχουν σφίξει πραγματικά οι ζέστες. Και εγώ θα σας το πω ξανά άλλη μια φορά, γιατί έβλεπα κάτι προχθές. Να το έχετε στο νου σας, παιδιά, να κλείσετε ό,τι δεν έχετε κλείσει. Γιατί δεν ευνοεί πολύ η συνθήκη αυτή τη στιγμή και τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις διακοπές μας, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και δεν υπάρχει θέση για θέση, Παναγιώτη μου.
0: Όπως επίσης δεν υπάρχουν πια και τέτοιο, πώς το λένε.
1: Καταλύματα τι.
0: Καταλύματα
1: δεν υπάρχουν σίγουρα, το ξέρω αυτό 100%.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλει μια. Όχι τελευταία στιγμή τα πάντα. Θέλει μια δουλίτσα.

0: θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Παραγωγή BK Event Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
0: Πανόραμα.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη.

0: Ολύμπο Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το Κοτόπουλο το λέμε Ολύμπο Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλού.

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Σαφάρι κάνει στο μυαλό μα η Ειρή Ελληνίδου. Έχει γίνει χαμό με αυτό το τραγούδι, η αλήθεια είναι.
1: Εντάξει, κάτι ξέρει. Να το πάλι.
0: Ναι, το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό, ναι. Κάτι ξέρει η Ελληνίδου όταν το άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι και κάτι ξέρουμε για εμεί, παιδιά, που πάντα έχουμε δει στην παρέα μα το Μασούτη. Γιατί εμεί παίζουμε οικονομικά μπαλίτσα. Παίζουμε σωστά, οικονομικά.
0: Αν θέλει να γίνει κι εσύ ο πρώτο με τρίλιον όπω έγινε ο Elon Musk, μόνο εκεί θα ψωνίζει.
1: Είναι συγκλονιστικό, θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Γιατί έπαθα σοκ όταν συνειδητοποίησα το μέγεθο.

0: είναι το σοκ μεγάλο και έχασε το μπούσουλα. Όχι. Και το medium ρωτάω τι να κάνω, Ούρσουλα.
1: Άννα μαναγιά σου. Ήταν συγκλονιστικό αυτό. Λοιπόν, anyway, μην ξεχνάτε ότι ένας μαζούτης είναι εδώ, είναι δίπλα μας και είναι στην παρέα μας. Ένας μαζούτης, παιδιά, που είναι εδώ για εσάς. Η Mastercard, η οποία είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας, καθώς πάτε το ταμείο σας, χτύπατε και παίρνετε τους πόντους και για δεκάδες και κάθε 200 πόντους και έχετε 6 ολάκια ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Κατεβάστε και το application σε περίπτωση που δεν το έχετε για να δείτε ποιος μαζούτης είναι δίπλα σας μέσα στο διαδραστικό χάρτη. Αλλά σας έρχονται και όλες τις προσφορές της ημέρας, οι κούπονς, οι όρτες, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη ώρα και έχουμε
0: σταματήσει. Επιστρέφουμε με flashback, έτσι.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Έτσι με διασκευή μπήκαμε για τον Daily Throwback. Το
1: ωραία,
0: σωστό.
1: Ωραία, τη διασκευή.
0: Όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, και δεν θα με πας λες πολύ μακριά, ε.
0: Δεν θα σε πάω.
1: Μην με πας.
0: Δεν θα σε πάω, θα σε πάω.
1: Πήγαινε όμως
0: στο 2001.
1: Ένα!
0: Ναι, 25 χρόνια πριν. Τότε που ήσουν ωραιοτάτη στα 20 σου, Ζουμπερί.
1: Το 2001 εγώ ήμουν 20 χρονών.
0: Παραπάνω ήσουν.
1: Τι λες, Παναγιώτη. 20 χρονών ήσουν εσύ 2001.
0: 2001, εγώ ήμουν. Καλά. 8. Mm. 9 ήμουνα.
1: Πανεπιστήμιο, ωραία, και έχεις πάει. Μην μου πεις.
0: 9 χρονών.
1: Τι έγινε.
0: Την έπιανα τη ζωή και την έσφυγα.
1: Την έσφυγα, παιδί μου, τότε. Έσφυγα
0: την πέτρα. Λοιπόν, τότε θα σου πω ένα τραγούδι, το έχει γράψει ο Φίβος. Άνδρας καλλιτέχνης. Έτσι.
1: Το περίμενε το 2001.
0: Ναι, έγραφε σε πολλούς άστο.
1: Είναι πολύ. Κάτσαμε την βάρκα του.
0: Είχε ξεκινήσει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν.
1: Όλα πες εσύ.
0: Θα ξεκινήσω το τραγούδι.
1: Άγια, ξεκινώ.
0: Σε ένα διέξοδο.
1: Ναι.
0: Έχω βρεθεί. Τι να σκεφτώ και πώς να φερθώ, δεν ξέρω. Ψάχνω. Μα ακόμα δεν
1: είναι,
0: έχω βρει.
1: Παίζει να είναι το μωρό μου, δεν τελειώνει έτσι απλά. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι. Δεν
1: που σημαίνει πολλά. Στο λέω δεν. Η υπόθεση μας εκκρεμεί.
0: Σωστά.
1: Ε, ναι!
0: Ποιο το λέει.
1: Ευχαριστώ. Μωρό μου, δεν τελειώνει. Όλοι πέσει. Ναι.
0: Είδες. Κλέβω εκκλησία.
1: Απλά δεν θυμάσαι τι δούλευα με το λεμπέσει.
0: Εγώ το θυμάμαι, αλλά θέλω να σου θυμηθεί.
1: Ναι, δεν είχα θυμηθεί το.
0: Έχει
1: δίκαιο.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, μαύρα φεγγάρια. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Τι είναι
1: με τα μαύρα φεγγάρια κάθε φορά που την ακούω. Εν τω μεταξύ, Ελένα Ζευγαρά, τη βλέπω στα stories και σε αυτά στο μαγαζί. Κούκλα.
0: Κούκλα είναι η κοπέλα.
1: Κούκλα. Και τα ρούχα της είναι φανταστικά, τα μαλλιά. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το φετινό, το καλοκαιρινό, μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Σαν να έχει ξανανιώσει.
0: Ξαναγεννηθήκα. Ωραίο throwback είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Ποιοι το λένε.
1: Έλατε.
0: Τα κακά κορίτσια.
1: Τα κακά κορίτσια.
0: Ναι.
1: Πού θυμίζει τα κακά κορίτσια.
0: Δεν τα θυμίζει αγάπη μου, αλλά εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά. Έχω στείλει άτομα τόσα μηνύματα. Δεν τα ψάχνει, δεν τα κοιτάζει.
1: Τα κοιτάζει εσύ για μένα, καταλαβαίνω. Γιατί πολλέ φορέ εγώ δεν.
0: Είναι λάθο σου αυτό όμω.
1: Τέλο πάντων.
0: Είναι λάθο.

0: Daily Couscous.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
6: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
9: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
11: Χορηγός της εκπομπής «Η Οικολογική Εφέσου».
12: Αγάπη μου!
13: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
12: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
13: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
15: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
14: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, έναν τελικό σκούσουν στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς. Α, μ' αρέσει πάρα πολύ το Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Πώς έλεγαν στην Αγγλία όταν πήγαινες?
0: Πάνος.
1: Πάνος. Hey, Πάνος.
0: Ναι. Το Παναγιώτη δεν μπορούσε να το διαβάσει.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Παναγιώτη.
0: Και του έλεγα Πάνος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατευθείαν έτσι έλεγαν. Το Πάνος ήταν εύκολο.
1: Ελέιν. Ελέιν, ναι. Το άλλο δεν υπήρχε καμία πιθανότητα και το μετά ήταν Helen και του χαίρομαι το Helen. Που θυμίζω ότι δεν είναι και Helen. Πάρα πολύ. Σου έχω πει φοβερό σκηνικό με αυτό.
0: Αυτό τον κάνει πάρα πολύ καλό ο Αναστασιάδης, να ξέρεις.
1: Περίμενε. Έχω χρόνο, θα σου πω μετά.
0: Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Ας Δέσποινα Βανδύ, μιας και ακούσαμε προηγουμένως και την Κέντη Καρμπή, να πούμε περαστικά.
1: Γιατί, είδα και το story που το βίντεο που έκανε.
0: Είναι όντως σε μία. Και το ανακάλυψε και τυχαία από.
1: Για την ψήξη, τώρα για το λυρικό φαρικό λαρικό.
0: Για το θέμα στο λαιμό. Για το θέμα στο λαιμό.
1: Εντάξει, περαστικά τη. Και εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα μήνα για να επανέλθει.
0: Ίσως και λίγο παραπάνω θα χρειαστεί.
1: Θα δούμε.
0: Νομίζω και λίγο παραπάνω θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα πριν για το Helen από το Κωνσταντίνο και η Ελένη, για όποιον δεν το έχει δει, είναι.
0: Για ένα που αλληλογραφούσαν στο εξωτερικό και ήρθε να τη βρει.
1: Τέλος πάντων, έχει πεθάνει ο μπαμπάς μου και γίνεται μια συναυλία προς τιμή του στη Λιφάδα. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι εκεί από κάτω κλπ. Και μας φωνάζει τέλος πάντων ο νόνος της αδερφής μου ο Τουρνάς να ανέβουμε πάνω για να τραγουδήσουμε όλοι μαζί και αυτό. Και είμαστε από την αδερφή μου και από την αμηχανία μας. Γιατί δεν είχαν περάσει ούτε 40 μέρες από τότε που είχε γίνει
0: αυτό.
1: Ήταν τόσο κοντά, αλλά από την άλλη δεν μπορούσαμε να πούμε κιόλας να αρνηθούμε σε αυτό. Ξέρεις, ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Οπότε ανεβαίνουμε πάνω και είμαστε με τη Μάρθα και ξέρεις, κάνουμε έτσι, ρε παιδί μου. Ξεκουνιόμαστε πάνω κάτω. Πώς ήταν αυτό το Helen. Και, και με την κιθάρα με το αυτό. Και γυρίζει αδερφή μου και μου κάνει. Τώρα αυτό είναι κλαυσίγερο κανονικό, αλλά γυρίζει μου κάνει Helen. Και εκεί που μου κάνει το Παναγιώτη, όχι, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Όχι, κατουρίθηκα από το γέλιο. Γιατί ξέρεις, είναι αυτά που στις κηδείες και στα άγρα πράγματα συμβαίνουν τα πιο αστεία πράγματα. Πρέπει να υπάρχει βίντεο που ξέρεις από κάτω κλαίνε όλοι και εμείς έχουμε πεθάνει στο γέλιο. Κι όμως, είναι η ιστορία ζωής αυτή, παιδιά. Τι να λέμε τώρα,
0: So must go on.
1: Ακριβώς.
0: Νίκος Απέριος, Δαφνή Λόρενς, ίσως αύριο.

0: είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα.
1: Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Την άλλη εβδομάδα για εμάς τουλάχιστον. Έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσείς και εμείς που θα περάσουμε μαγικά.
1: Να περάσετε μαγικά, παιδιά, ό,τι και αν κάνετε.
0: Όπως και να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Να το ευχαριστηθείτε.
1: Να το... Αυτό.
0: Να
1: αυτό.
0: Το χαρείτε.
1: Αυτό.
0: Να το περάσετε όμορφα.
1: Αμέ. Αμέ.
0: Κάνει και τα έτσι. Λοιπόν, εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ημέρα και η κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous. Πανόραμα.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο 2. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
7: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group, 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
11: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
12: Αγάπη μου!
13: Γύρω!

0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
1: Be viral radio show.
2: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το ότι έχουμε δύο ωρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

πολύ το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες. Μπράβο.

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένα στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και είστε στο B-Viral.

0: Viral Radio Show.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Γραφούμε.
5: Γράφει.
4: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
4: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Σαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο. Μπεζάς.
8: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-222-22 και στο kavoolimbo.gr.
10: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
14: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο το ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελιές. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα κλείνουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
12: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
13: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
14: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
15: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
16: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
15: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
17: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
18: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
17: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
18: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
19: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
20: Πανόραμα 100,8.
21: Πανόραμα, πανόραμα.
22: Η ώρα είναι 11.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμη για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ώρα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

σου. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλιο ή όχι, αλλά αυτό που βλέπω με κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος το ποσό αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Ατινάκλημη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ατινάκλημη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Viral Radio Show. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

Τι τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας παντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φυσικά αυτό το σκου ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Be Viral Radio Show.
1: Τα σουπερινιά έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Παραγωγή BK Event Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Πανόραμα.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο. Πέρσες, 6 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα 100.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας από την καυτή Πανόραμα FM. Κατερίνη, τι ζέστη θέ μου είναι σήμερα αυτή. Πω, δεν παλεύετε με τίποτα παιδιά. Με τίποτα όμως. Στο Πανόραμα FM. Πρέπει να είστε σε απόσταση 2 μέτρων από ένα κλιματιστικό για να επιβιώσεις. Και κοιτάζοντας τώρα το κινητό μου για την θερμοκρασία, βλέπω μόνο 22 βαθμούς. Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Μόνο δύο. Ή το κινητό μου να είναι χαλασμένο και να θέλει πέταμα, να πάρω κανένα άλλο. Αποκλείεται να έχει 22 βαθμούς. Αν είναι έτσι 22 βαθμοί, όπως είναι σήμερα στο κέντρο της Κατερίνης, δεν θέλω με τίποτα να σκεφτώ πως θα είναι 38. Αλήθεια σας λέω. Σήμερα καμίνι που βράζει η Κατερίνη και νομίζω οι περισσότερες περιοχές του νομού μας, πολύ ζέστη σήμερα. Τέλος πάντων, εσείς ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή στην εργασία σας ή στο σπίτι σας. Να έχετε το κλιματιστικό σας, τον ανεμιστήρα σας, ή να είστε κάπου δροσερά και να μας ακούτε. Και σήμερα στην παρέα σας μέχρι και τις 2 η ώρα ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Μένων Ελληνικά. Η μεγαλύτερη και η ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας και όχι μόνο. Μας ακούτε από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και από το εξωτερικό. Οι φίλοι μας δεν λησμονούν να στείλουν μηνύματα. Τους κάνουμε καλή συντροφιά εκεί στο εξωτερικό και οι περισσότεροι μας ακούν από την Γερμανία. Από πού αλλού? Η Γερμανία που έχει τους πολλούς μετανάστες, τους Έλληνες. Ελπίζω να ξεκίνησε όμορφα το πρωινό της Παρασκευής σας. Αγαπημένη μέρα η Παρασκευή, διότι ακολουθεί Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όσοι δεν δουλεύετε Σαββατοκύριακο, όπως ο φίλος μου ο Σωτηράκης, σίγουρα θα απολαύσει το τριήμερό του με την οικογένειά του, με τη Λίτσα, με τον Βυρονάκο, με την μικρή Όλγα, κάπου όμορφα και δροσερά. Ναι. Λοιπόν, και να πούμε ότι και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Σεντριβάνης που βρίσκονται στην παραλία της Σκοτίνας και σας περιμένουν και το καλοκαίρι του 2026 σε έναν πολύ όμορφο χώρο για να σας φιλοξενήσουν. Η ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια επίσης στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας. Και να πούμε ότι η ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια από την Δευτέρα που μας έρχεται και κάθε Δευτέρα για όλο το καλοκαίρι θα έχει μια καταπληκτική live λαϊκορεμπέτικη βραδιά. Και βέβαια στην παρέα μας και το 3 Angels στην οδό Ξηρομερή του 14 στην Κατερίνη. Ό,τι καλύτερο για τα χειροποίητα κοσμήματά σας διαχειρώσει ο Άννας Ανανιάδου. Αυτή ήταν η χορηγή της εκπομπής μας. Η ώρα έχει πάει 12 και 8 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι είναι η ώρα να ξεκινήσουμε με αγαπημένη ελληνική μουσική.
1: Μια πόλη, ένα σταθμός, δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.
0: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.
2: Σε ψάχνα στον ουρανό.
0: Την καλημέρα μας στην Μαρία. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη. Την καλημέρα μου στη Βούλα, την Ελένη, τη Δέσποινα και την Άννα από τη Λεπτοκρατία.

0: Καριά που μου γράμμισε το μήνυμά τους, πάλι άργησες, Λιμπερόπουλε. Αμάν βρε, με το ρολόι είστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, να του ευχηθώ καλή δουλίτσα. Ο Γιώργος μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Δημήτρη, επίσης μας ακούει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλά δρομολόγια να έχεις, φίλε μου. Άντε πάρε άδεια, Δημήτρη. Φτάνει τόσο που δούλεψες. Παράτα το ταξί και πάνε να κάνεις τις διακοπούλες. Την καλημέρα μου στον Σταύρο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον ΚΔΑΠ ΜΕΑ παρέα της Κατερίνης και τους συνεργάτες του εκεί και όλα τα παιδάκια με αυτισμό που μας ακούν εκεί. Επιτελούν σημαντικό έργο τα παιδιά εκεί στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ παρέα.
2: Σε ψάχνα στον ουρανό.
0: Και πάμε να απολαύσουμε στα Βέντο μαζί με την Ευαγγελία. Γλυκό με φύση. Εδώ στο Πανόραμα στους 100,8. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 2.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές. 17 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος μου ο Τζίμις μου γράφει: Λιμπερόπουλε, έχει σίγουρα πρόβλημα το τηλέφωνο σου. Όχι 22, 72 έχει. Να σε πω. Δεν μπορεί να έχει τώρα 22 βαθμούς έτσι πως δείχνει το τηλέφωνο. Τώρα μήπως είναι υποσκιάνες οι 22, διότι αν τα αφήσω το κινητό ντάλα στον ήλιο να γράψει, θα γράψει περισσότερο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, την καλημέρα μου να στείλω στην Όλγα, την καλημέρα μου στον Αποστόλη, την καλημέρα μου στην Σοφία, την καλημέρα μου στον Βαγγέλη, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στην ταβέρνα, εστιατόριο, τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας, που όπως προαναφέραμε, ξεκινούν τα live κάθε Δευτέρα. Για να κάνετε την κράτησή σας, επικοινωνήστε στο 323-520-91-572. Κάντε την κράτησή σας για την Δευτέρα που έρχεται και για κάθε Δευτέρα στο 23520-91572, για να περάσετε μια καταπληκτική βραδιά στην παραλία της Κοτίνας, στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια, με καταπληκτική μουσική και πολύ πολύ πεντανόστιμο φαγητό.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Η Ιουλία Κανιμάνη κυκλοφόρησε νέο τραγούδι και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα που ζήτησε να το ακούσει. Λοιπόν, παιδιά, κάποια τραγούδια θέλω και εσείς να καταλαβαίνετε που ζητάτε. Είναι πολύ ωραία τραγούδια, πάρα πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια. Αλλά δυστυχώς η ώρα και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να τα μεταδώσουμε. Οπότε ελπίζω να γίνομαι κατανοητός. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια και εμένα μου αρέσουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα μεταδώσω. Για το φίλο μας τον Νίκο που ζήτησε να ακούσει Μητροπάνω το Δύο Νύχτες. Φιλαράκι τραγουδάρα, αλλά εντάξει, και κάποια άλλα τραγούδια που ζητάτε, όταν λέω ότι δεν μπορώ να τα μεταδώσω λόγω της ώρας, είναι τέτοια και η δομή της εκπομπής. Πάμε να απολαύσουμε η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, γιατί πάντα τα καλύτερα έλκονται και θα έλκονται πάντα.

Την καλημέρα μας στην Σοφία. Καλημέρα στην Νικολέτα από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο το Σάκη εκεί στην παραλία της Κοντίνας που εργάζεται αυτή τη στιγμή. Καλή δουλίτσα να έχεις, Σάκη. Την καλημέρα μου και στις δύο Όλγες, στην Μεγάλη και στην Μικρούλα. Καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ολγάκη. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκυριακό σας. Την καλημέρα μου και στο Σωτήρη που βρίσκεται στην εργασία του και εργάζεται. Την καλημέρα μου και στο Βυρονάκο.

0: Καταπληκτικό τραγούδι από τον Θάνο Πετρέλη και αυτό δική σας επιλογή. Πάρα πολύ όμορφη μουσική, έτσι ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή μας, την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε χορηγούς και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λιγότερο από δύο λεπτά θα είμαστε μαζί σας για πάρα πάρα πολύ μουσική.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
4: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
2: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη. Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
4: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
4: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
5: Γράφουμε.
6: Γράφει.
5: Σαγκάν, take 1.
7: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
5: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ζαχαρόνης Κλιματιστικό. Πρώτα Paz Welcome Stores.
12: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
13: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
14: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
15: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
16: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του.
2: Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Η ώρα είναι 12:30.
16: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
17: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
16: Πήγαινε έτος στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
18: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
19: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
20: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
19: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
20: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
21: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Αυτό είναι ο Πάνος Κιάμος, οι πέντε αισθήσεις και από το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Την καλημέρα μου να στείλω στην Θάσο, στον φίλο τον Αντώνη που επικοινώνησε μαζί μας και μας ακούει από εκεί, από την πανέμορφη Θάσο, την καλοκαιρινή Θάσο. Συνδυάζει δουλειά και μπανάκια μαζί. Καλημέρα Αντώνη μου, να στείλει την καλημέρα του και αυτό στην παρέα που έχει εκεί, στον Γιώργο, στον Ρομπέρτο, στον Ρέμι και στον Τόνι. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ καλά Αντώνη μου εκεί στη Θάσο, να κάνετε τα μπανάκια σας και να περνάτε πολύ όμορφα.

Πάμε να απολαύσουμε την Κιζίνα. Μόνη καρδιά για τον φίλο τον Αντώνη και για όλα τα παιδιά που μας ακούνε εκεί στην Θάσο. Την καλημέρα μας και στην Γεωργία που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Η Άννα από Λεπτοκαριά μας ρωτάει, Λιμπερόπουλε, πότε θα κάνεις διακοπές? Κάθε μέρα κάνω διακοπές εγώ. Που λέει ο λόγος δηλαδή, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην κάνω. Καλά, το καλοκαίρι θα το περάσω έτσι ωραία, πηγαίνοντας σε καταπληκτική παραλία και βλέποντας πολύ πολύ καλούς φίλους.

0: Μόνη Καρδιά, Πεγκυζίνα. Καλημέρα στη Σταυρούλα. Καλημέρα μας στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στη φίλη την Πόπη. Μας γράφει στο μήνυμά της και για πες μας, Λιμπερόπουλε, ποια είναι η τέλεια παραλία για σένα που θα αράζεις. Όλες οι παραλίες καλές είναι. Νερό να έχει και σκιά. Εγώ είμαι το άνθρωπος της σκιάς. Δηλαδή δεν θέλω να βλέπω ήλιο με τίποτα. Δηλαδή θέλω να έχει νερό, καθαρό νερό και πάρα πολύ σκιά. Δηλαδή μη με βάλεις εμένα στον ήλιο να κάτσω. Δηλαδή με έπιασε ακτίνα του ήλιου. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχω σηκωθεί και έχω φύγει. Καταπληκτικές παραλίες έχουμε στην Πιερία, πανέμορφες παραλίες, όλες οι παραλίες, αλλά η Νότια Πιερία ξεχωρίζει, πιστεύω, και μία από τις καλύτερες παραλίες είναι η παραλία της Κοτίνας.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
0: Και βέβαια όλες οι παραλίες και η παραλία της Κατερίνης πάρα πολύ καλή. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Το που θα κάνουμε το μπανάκι μας, 87 χιλιόμετρα ακτές έχει η Πιερία, ευλογημένος νομός, και μην ξεχνάτε και το ψηλότερο βουνό της Ελλάδος βρίσκεται εδώ, στο Λιτόχωρο, ο Όλυμπος μας. Οπότε και χειμερινές διακοπές κάνουμε και καλοκαιρινές κάνουμε. Τι πιο όμορφο δηλαδή. Πάμε να απολαύσουμε Πέτρο Ιακουβίδη, το τραγούδι «Τέλεια» για την Όλγα, που θέλει να το αφιερώσει στην Όλγα.

Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Το τραγούδι που ακούγεται παντού και πάντα. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στην Αθήνα, στην Μαρία που έστειλε μήνυμα από την Αθήνα και γράφει στο μήνυμα: ένα καλό τραγούδι θέλω. Γυρνάω, λέει, από το στρατόπεδο με τον Φαντάρο από Ορκομοσία, από Καλαμάτα. Την καλημέρα μου στην Μαρία, στον γιο της που είναι Φαντάρος και μάλλον γυρνάνε από την Ορκομοσία μετά με την αδειούλα που παίρνουν οι Φαντάροι. Να είσαι καλά Μαρία μου, και εσύ και ο Φανταράκος σου και όλα τα παιδιά σου. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται από Πέγκυ Ζήνα.

Να καλημερίσουμε την Έγλη, η οποία φτιάχνει δουλειές. Είναι αυτό που λέμε, έχω ανελημμένες υποχρεώσεις, φτιάχνω δουλειές. Ζήτησε αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από την Χαρούλα Αλεξίου, One Kiss, ή αλλιώς σε ελεύθερη μετάφραση, ένα φιλί. Για την Έγλη και για την αγαπημένο της Σωτήρη.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για την φίλη μας την Έγκλη που το επέλεξε. Χαρούλα Αλεξίου, τι να λέμε τώρα. Μια φωνή, μια ιστορία. Κώστας Λιμπερόπουλος εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Στο πανόραμα στο 100,8. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: την καλημέρα μου σε όλους σας. Αμέσως τώρα είμαστε έτοιμοι και αυτό θα κάνουμε, να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα που μας οδηγούν στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας. Πω ρε παιδιά, μιλάω και ζεσταίνομαι. Τι πράγμα είναι αυτό? Τόση ζέστη κάνει έξω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το προτινόμενο τραγούδι που ήταν για αυτή την εβδομάδα, ένα καταπληκτικό τραγούδι από Πάνω Κι Άμμο. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο. Πανόραμα.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε έτος στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά. GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23 10 722 900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
6: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
9: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Την καλημέρα μας να στείλουμε στη Μαρία, οδηγεί και μας ακούει. Καλημέρα Μαρία. Την καλημέρα μας στη Λάουρα. Την καλημέρα μου στην Βίκη. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο που μας ακούει με την παρέα του από τη Γερμανία. Καλημέρα Χριστάρα μου. Την καλημέρα μου και στο Μάκη επίσης από το εξωτερικό. Την καλημέρα μας στη Βούλα και την Μάρθα. Την καλημέρα μου στην Νατάσα από Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μας στον Στέφανο επίσης από Στουτγκάρδη, από κάποια περιοχή εκεί κοντά στη Στουτγκάρδη. Στέφανε, δεν μπορώ να το μεταδώσω το τραγούδι αυτό, ζήτησε κάτι άλλο αν θέλει, σε παρακαλώ.

0: κολλασμένα.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα 100,8, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 1, στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. De facto. Την καλημέρα μας στη Μαρία, η οποία δεν άκουσε την αφιέρωση πριν. Η Μαρία που μας ακούει από Αθήνα και θέλει να αφιερώσει στο φανταράκι της που γυρνάνε μετά την ορκομοσία από την Καραμάτα. Καλημέρα Μαρία σε σένα και στο φανταράκι σου. Να περνάτε όμορφα. Στέλιος Δρόκος, ο οποίος 17 Αυγούστου θα είναι στο κάστρο του Πλαταμόνα. Να το γνωρίζετε αυτό. Έρχεται στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου. Πολλοί καλλιτέχνες έρχονται. Το Φεστιβάλ Ολύμπου το

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Όπως έλεγα και πιο πριν, ξεκινάει από 1η Ιουλίου το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου με πολλούς καλλιτέχνες να έρχονται πραγματικά. Στέλιος Δρόκος, έρχονται οι Pix Lux, το αρχαίο θέατρο του Δίου και άλλοι καλλιτέχνες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Πανόραμα για να μαθαίνετε τι και πώς και ίσως να κερδίζετε και προσκλήσεις. Όλα αυτά στην διάρκεια, εσείς μένετε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στο Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Άργησα, ο τίτλος του τραγουδιού. Την καλημέρα μας στην Δήμητρα, την καλημέρα μου και στον αδερφό της, τον Στέλιο. Καλημέρα μου να στείλω στο Γιώργο το Σαπλαχίδη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στο καλύτερο τυπογραφείο της πόλης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλα τα παλικάρια που έχεις εκεί και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Την καλημέρα μου και στο Γιάννη, στο ZNK Workshop Mechanical Service και στους μηχανικούς που εργάζονται εκεί.

0: σαν μία. Αυτός είναι ο Διονύσης Κινάς, ο οποίος θα μας οδηγήσει στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα πριν ολοκληρώσουμε και την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Πανόραμα 100,8. Η συχνότητά μας και βέβαια στο διαδίκτυο στο www.panoramafm.gr. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Την καλημέρα μας και στην αδερφή της την Γιώτα. Καλημέρα στον Χρήστο. Την καλημέρα μου στον φίλο το Λάκη και την γυναίκα του την Νεκταρία. Την καλημέρα μου στην Αθανασία. Καλημέρα στην φίλη την Πόπη που μας ακούει από Βέρεια. Καλημέρα στην Βέρεια Γης. Όλους που μας ακούν εκτός νομού. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα. Πω, όταν κολλάει ρε παιδί μου, όταν κολλάει το μυαλό δεν λειτουργεί το στόμα. Χρειάζομαι λογοθεραπεύτρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής και αμέσως μετά επανερχόμαστε με τα τελευταία δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Πανόραμα 100,8. Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ξυσταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό. Πέρσες, 6 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύμα
3: ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
16: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
15: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
16: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
15: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
17: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
18: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
17: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
19: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 23520-22222 και στο cavoolimpo.gr.
20: Αγάπη μου!
21: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
20: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
21: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
22: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
23: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
22: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
24: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
25: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
26: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
27: Η ώρα είναι 1:30. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώσω.

0: Λοιπόν, τώρα κατάλαβα γιατί ζεσταίνομαι τόσο πολύ. Απίστευτα πολύ. Η θερμοκρασία αυτήν τη στιγμή είναι 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Κατερίνης. Παναγία μου και Χριστέ μου.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Τι άλλο να γίνει, ρε Σφαγιανάκη? Θα ακούμε ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Νότι Σφαγιανάκη. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Αν θα σε χάσω, ο τίτλος του τραγουδιού. Καλημέρα στην Παναγιώτα, την καλημέρα μας στην Μαρία. Καλημέρα στην Μερόπη και την Βασιλική που μας ακούν από το Λιτόχωρο. Την καλημέρα μας και στην Αλεξία που μας ακούει επίσης από Λιτόχωρο. Την καλημέρα μας στον Στέφανο και την οικογένειά του που πηγαίνει να κάνει το μπανάκι του στον Πλαταμόνα Πιερίας. Προσεκτικά στο δρόμο, Στέφανε. Την καλημέρα μας στην Λεωνόρα. Την καλημέρα μου στην Γιάννα.

Νίκος Κουρκούλης, πίστεψε με, πρώτο λεπτό τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς και από εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Να περάσετε καταπληκτικά για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Κάπου παραλιακά θα πάτε. Φροντίστε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και σήμερα στην παρέα μας η χορηγή της εκπομπής μας, στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επιτσόδου Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το κατάστημα Free Agent, με χειροποίητα κοσμήματα διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου, στην οδό Ξηρομερίτου 14 στην Κατερίνη. Επίσης τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας, ένας καταπληκτικός χώρος. Μέσα στο πράσινο, με παιδική χαρά, με όλα τα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει και το καλοκαίρι του 2026. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης είναι συμπεριλημμένα και με το πρόγραμμα του ΟΓΑ, τα προγράμματα του ΟΓΑ, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και φυσικά η ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας, με καταπληκτικό φαγητό, με ολόφρεσκα κρεατικά, σούβλες, μαγειρευτά, θαλασσινά ολόφρεσκα και βέβαια κάθε Δευτέρα live μουσική στην ταβέρνα τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Να φροντίσετε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας για να περάσετε καταπληκτικά στην παραλία της Σκοτίνας και στην ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Για το τηλέφωνο των κρατήσεων είναι 2352-091-572. Αυτό είναι το τηλέφωνο για να κάνετε την κράτησή σας για την Δευτέρα και για κάθε Δευτέρα στην ταβέρνα Εστιατόριο το 13 Αδέρφια. Τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή από τον καταπληκτικό Χάρη Βαρθακούρη. Έτσι τώρα στο κλείσιμο να ρίξουμε και μια ζεμπεκιά. Εμείς σας αφήνουμε στην ησυχία σας για το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα όμως θα είμαστε εδώ. Ξέρω θα σας λείψω. Κάντε λίγο υπομονή. Τη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαι. Να περάσετε καταπληκτικά για το Σαββατοκύριακό σας. Γεια και χαρά από μένα, να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Πρώτα, Buzz Welcome Stores.
7: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
8: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
9: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο, 25 Μαρτίου 12.
10: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τι. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351029400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Πανόραμα 100,8. Είναι δύο.
4: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα και πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Like στη μουσική, ζέστη πολύ, έχουμε καύσωνα παιδιά. Λοιπόν, όμως με τα τραγούδια μας θα δροσιστούμε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας παρέα. Ξεκινάμε.

Ακούστε αυτό το τρελό πράγμα, παιδιά, ανεξήγητο πράγμα. Στη χώρα μας πολλά ανεξήγητα. Νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Υποτίθεται, είπε παιδιά εκεί πέρα στο security, ότι θέλει να της πάει γλυκά. Και ευτυχώς τον είδαν, παιδιά, άνοιξαν το κουτί και αντί για γλυκά είχε μαχαίρι. Τι έχει πάθει ο κόσμος, παιδιά.

Θοδωρής Αθερίδης, εξομολόγηση. Πάλι μίλησε για το αλκοόλ, παιδιά. Λέει ότι το 1999 κοιμόταν μία ώρα και έπινε τις άλλες 23 ώρες.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό. Πέρσες, 6 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, συσταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Γράφει!
6: Σαγκάν, take ένα.
7: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
6: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
7: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
8: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
15: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

μετοχή των ματιάσαν τον Elon Musk, παιδιά. Κατέρευση στη μετοχή της, απώλειες άνω των 520 δις ευρώ. Τον ματιάσαν τον Elon Musk και έτσι ήρθε.

Τέλος εποχής στον Καναδά. Παρετείται ο αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και ανοίγει η συζήτηση για την επόμενη ημέρα.

Αυτή η κοβέτσι, παιδιά, έχει μπει σε όλους το μάτι. Εγώ τη συμπαθώ πάντως. Ρήξη αρίου πάγου, κοβέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

0: Έξι μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,3.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όταν θέλω κάτι πολύ, δεν περιμένω το σύμπαν να συνωμοτήσει, παλεύω για να το αποκτήσω και καλά κάνουν κρυός, λέων, σκορπιός, εγώ καιρός και υδροχός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, λοιπόν, είμαι από αυτούς που τα θέλουν όλα, όλα για όλα. Κριός, Ταύρος, Λέων, Ζυγός και εγώ καιρός.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό. Πέρσες, 6 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα Χαλιά για καθάρισμα?
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
12: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
13: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
12: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
13: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
12: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
13: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
11: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
13: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
14: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
15: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
16: Arla Group.
15: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
16: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
15: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
16: Τηλέφωνο 23510 39 6 86 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
15: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
10: Πανόραμα
17: 100,8.
10: Πανόραμα.
18: Η ώρα είναι 3:30.
19: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Ας ακούσουμε λοιπόν Άτζη Σαμίου, παιδιά, τι φωνάρα, τι τραγουδάρες είχε βγάλει. Έτσι αυτό το τσαχπίνικο το τραγούδι, το αγοράκι μου. Ναι, πάμε να τα ακούσουμε παιδιά, αγαπάμε Άτζη Σαμίου.

διαβάζουμε εδώ, παιδιά, τέλος οι απλές αποδείξεις στα βενζινάδικα. Από 1η Γενάρη, μόνο τιμολόγια με αφημί πελάτη.

Μανώλης Μητσιάς. Ένα χρόνο, λέει, το πολύ θα έχω τελειώσει από τη δουλειά μου. Δεν θέλω να με λυπηθεί ο κόσμος. Αγαπημένος Μανώλης Μητσιάς, τον αγαπάμε. Σπουδαίος στο καλλιτεχνικό χώρο, σπουδαίος καλλιτέχνης. Λοιπόν, παιδιά, πέρασε η ώρα. Εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Και μαζί πρώτο Θεός θα τα πούμε τη Δευτέρα. Βάζω πάντα το πρώτο Θεός, γιατί μόνο ο Θεός ξέρει, παιδιά. Εμείς ευχόμαστε τα καλύτερα για σας, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, που για σας πάντα έχει την καλύτερη μουσική. Όλο το 24ωρο. Από μένα τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Τα Σούπερ 9 έρχονται στο θέατρο. Το Τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Παραγωγή BK Event Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
1: Πανόραμα.
3: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 4.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος Τουλίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος Τουλίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
4: Γράφουμε.
5: Γράφει.
4: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
4: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
7: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
8: Arla Group.
7: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
8: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόφσια, τρύπες και άλλα.
7: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
7: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
13: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
14: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indial Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
15: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
8: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
10: Πανόραμα.

το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
8: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
9: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Πανόραμα.

0: οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
1: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι. Για ακόμα μια φορά είμαι εγώ, σαν Γκάλος Κοδεσπότης, ευγενέστατος, έτσι. Λοιπόν, εσύ καχύποπτε και τζαναμπέτη ακροατή, εδώ θα ακούσεις τις πρώτες μετάδοσεις. Εδώ θα ακούσεις δικά σου αγαπημένα τραγούδια, αρκεί να τα ζητήσεις φυσικά, να μπεις στον κόπο στα social media να μας βρεις. Εδώ θα

σου θυμίσω ονομαστικές εορτές επαιτίους και σημαντικά γεγονότα στην ενότητα σαν σήμερα. Εδώ θα προσπαθήσω να σου πω ένα καλοκριό ανέκδοτο, μπορεί να κάνουμε και λίγο σουσού και φυσικά θα σου προτείνω ταινιάρες ή σειράρες. Μείνε απλά συντονισμένος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
8: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
9: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
10: Γράφουμε.
11: Γράφει.
10: Σαγκάν, take ένα.
12: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
13: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
14: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
15: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
16: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 23510 28
11: 8351 και στο pieriastrom.gr.
17: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
18: Πανόραμα. 100,8.
19: Η ώρα είναι 6:30.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές. Σας περιμένω στα social media, χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως τρεις επαιτίους: Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τις παράνομες διακινησίες τους φυσικά και Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Τώρα, σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουτσα, σαν σήμερα το 1925 ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτακτορία του. Μαναγία μου!

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Παραγωγή BK Event Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
0: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 547 999.
6: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
7: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
9: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
10: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
11: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8.
12: Η ώρα είναι 7.

Γιουρδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και πάμε να το ζήσουμε με σύντομο και κρύο ανέκδοτο. Πήγα να αγοράσω καμουφλάς, φιλαράκι, και δεν το βρήκα πουθενά. Λογικό είναι, αφού είναι καμουφλάζ. Αχ, Θεέ μου.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.

0: Ψαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτα, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
11: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
11: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
12: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
13: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τι ταινιάρα έχω να προτείνω για σήμερα. Φοβερή αστυνομική περιπέτεια. Τη βρίσκεται στο Netflix και έχει τίτλο The Guilty, ο ένοχος. Μια ολόκληρη ταινία εξελίσσεται μέσα σε ένα κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός δέχεται ένα τηλεφώνημα από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ένας αγώνας δρόμου με τον χρόνο, που κάθε λέξη μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο. Ένα καθυλωτικό θρίλερ που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται εκρήξεις και καταδιώξεις για να χτυπήσει η καρδιά σου δυνατά.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά. Μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων Internet για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Σε περνώ

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική. Εδώ.

0: χαρώνεις κλιματιστικό, πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα!
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
9: Γράφει!
10: Σαγκάν Take Enough.
11: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
10: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, Take 2.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
12: Σαλαμάκι.
13: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
12: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
13: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
14: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
15: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
16: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
17: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Φυτώρια Σβορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
17: Πανόραμα 100,8.
18: Η ώρα είναι 8:30.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσο Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,3.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Η πόλη θέλει μουσική.
2: Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη.
1: Πανόραμα 100,8.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό. Πέρσες, 6 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
6: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 2351039 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Πανόραμα 100,8. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
1: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
9: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
8: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
10: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
5: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
10: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
11: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.

0: Δευτέρα, 29 Ιουνίου στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Παραγωγή BK Event Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις, συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Πανόραμα.

σε βρω. Πανόραμα 100,8. Μόνο επιτυχίες.

0: Πόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο. Πέρσες. 6 Ιουλίου. Δίον. Αρχαίο Θέατρο Δίου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: 92,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.
1: Στα γράμματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω